αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε κουσε λίνιε ζυγόντα, δυο σούδινε καό γέννα τράγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλά ένα ζα δρούγου δόβρο σνάγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλά ένα ζα δρούγου δόβρο.